Έως τα τρεις και λίγα. Πίκο Βαλαντά. Σφαρμπάουσα ίνφορμάσια, ασεντιέμς και λίγα.